βγεις στις θαλάσσεις. Roar out. Εκβάλωση. Πατήρ. Νεκρόν. Νεκρόν. Νεκρόν. Νεκρόν. Νεκρόν.